0: Αμσαμπίκ είναι στις 6 ώρες.
1: Ράδιο Μοσαμπίκ, Ινιαμπάνε.
2: Rádio Moçambique, hoje e sempre projetando Moçambique.